μαζί άλλο και τελικάω. Με τραπέζι δεν τα λες πηγαίνεις με φυσένει τόσο δεν σε έρθει δεν αρμάω. Είχα φύγει κάτω που κάπου κέζει ριάδο μα ώρα δεν πάντα να τσιά τέτοι δεράμα. Αυτό το πίσω δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο δεν πάνω το κουβέντο